0: Αυτό παιδιά, που έπαθε ο σαξοφωνίστα, το έχω πάθει κι εγώ.
1: Ναι, όταν έχει κάτι βουλώσει και πα να το φυσήξει.
0: Ρέση, μερικέ φορέ από το άγχο το παθαίνει αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μία φορά.
1: Είχε άγχο ο κύριο και πήγε στην Eurovision να παίξει.
0: Εγώ έκανα αρμόνιο πάρα πολλά χρόνια. Καλά, δεν έμαθα ποτέ τίποτα, ούτε μία νότα. Θυμάμαι μία φορά σε μία.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι σε συμφωνική ορχήστρα.
0: Εντάξει, δεν θέλω να σου πω ότι μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Σε μία παράσταση στο τέλο τη χρονιά που είχαν έρθει γονείς να μας δούνε. Εγώ βγήκα στη σκηνή και είχα ξεχάσει το κομμάτι μου που υποτίθεται ότι το ήξερα απ' έξω και έπαιζα ότι να είναι. Ο άνθρωπος έπαθε σεντόνι, ξέχασε τις νότες.
1: Αλές, έπαθε σεντόνι.
0: Έπαθε σεντόνι.
1: Εγώ νομίζω ότι κάτι είχε φράξει, του πετάξανε κάτι και μπήκε μέσα στην τρύπα του σαξόφωνο.
0: Ένα στραγάλι
1: κάτι.
0: Ένα χουρμά.
1: Και φυσούσε μπα και ξεφράξει.
0: Λάθος, παιδιά, ήταν λάθος. Έπαθε σεντόνι τη λάθος στιγμή.
1: Μας κατάκωσε,
0: παιδιά. Ο σολίστ που έπρεπε να κάνει εκεί πέρα το.
1: Έπρεπε να γίνει η απογείωση του κομματιού εκείνη την ώρα και πήγε όλο εκεί πέρα να ξεφράξει. Όχι ρε παιδιά. Εντάξει, τραγικότατο. Το είπε.
0: Γι' αυτό δεν το γιατί ήταν αχρίαστο.
1: Θυμάμαι σε μια οντισιόν που ήταν σε κάποιο reality που ήταν κριτής ο Ηλίας Ψινάκης. Πρέπει να ήταν αυτά τα παλιά χρόνια. Που τραγουδούσε και μια κοπέλα το θάνατο σαν να μπαίνει η άνοιξη και τα λοιπά. Και λέει σας κόψαμε στο παραπίπα.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
2: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
1: Και παίζει παντού.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
4: Walking down 29th in Park. I saw you in another's arms.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Τώρα το νούμερο 1 στον Kiss 961.
1: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: να σου πω λίγο κάτι. Αυτό που έπαθα στο ξεφωνήστε, το έχω πάθει κι εγώ.
1: Ναι, όταν έχει κάτι βουλώσει και πας να το φυσήξει.
0: Ρέση, μερικές φορές από το άγχος το παθαίνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μία φορά.
1: Είχε άγχος ο κύριος και πήγε στην Eurovision να παίξει.
0: Εγώ έκανα αρμόνιο πάρα πολλά χρόνια. Δεν έμαθα ποτέ τίποτα, ούτε μία νότα. Θυμάμαι μία φορά σε μία.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι σε συμφωνική ορχήστρα.
0: Εντάξει, δεν θέλω να σου πω ότι μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Σε μία παράσταση στο τέλος της χρονιάς που είχαν έρθει γονείς να μας δούνε, εγώ βγήκα στη σκηνή και είχα ξεχάσει το κομμάτι μου που υποτίθεται ότι το ήξερα απ' έξω και έπαιζε ό,τι να είναι. Ο άνθρωπος έπαθε σεντόνι, ξέχασε τις νότες.
1: Αλλές, έπαθε σεντόνι.
0: Έπαθε σεντόνι.
1: Εγώ νομίζω ότι κάτι είχε φράξει, του πετάξανε κάτι και μπήκε μέσα στην τρύπα του σαξόφωνο.
0: Ένα στραγάλι
1: κάτι.
0: Ένα χουρμά.
1: Και φυσούσε μπα και ξεφράξει.
0: Λάθος, παιδιά, ήταν λάθος. Έπαθε σεντόνι τη λάθος στιγμή.
1: Μα κατάκοσε,
0: παιδιά. Ο σολίστ που έπρεπε να κάνει εκεί πέρα το.
1: Έπρεπε να γίνει η απογείωση του κομματιού εκείνη την ώρα και πήγε όλο εκεί πέρα να ξεφράξει το σαξόφωνο. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, τραγικότατο. Θυμάμαι σε μια audition που ήταν σε κάποιο reality που ήταν κριτής ο Ηλίας Ψινάκης. Πρέπει να ήταν αυτά τα παλιά χρόνια. Που τραγουδούσε και μια κοπέλα το θάνατο σαν να μπαίνει άνοιξη και τα λοιπά. Και λέει σας κόψαμε στο παραπίπα.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
2: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
4: Listen.
5: Get ready. Let's go.
2: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Keys 961.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
0: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home. Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
0: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
1: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
1: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα.
1: Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
2: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
1: Kiss. 961. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
3: Ένα σαρδάμ.
4: Ένα σαρδάμ.
3: Μια ιστορία.
4: Και ξεκινάει η φασαρία.
3: Ναι.

0: με 11.
1: Στο Kissin' 61.
2: Καλημέρα, τύρι, τύρι.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
4: Καλημέρα, Ντυριντυρί. Καλώς ήρθατε στο KISS 961, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
3: Και την Εβίτα Δημητριάδη. 4 λεπτά μετά τις 8 η ώρα εδώ στον KISS. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε παρέουλα.
4: Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε ωραία καινούργια πράγματα. Έχουμε δώρα. Χαμός θα γίνει και σήμερα.
3: Πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. KISS 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή ακριβώς στα 7 λεπτά μετά τις 8. Θέλω να σας πω ότι σήμερα έχουμε νέο σήμα καιρού, το οποίο είναι ένα τραγούδι.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Κανονικό τραγούδι, θέλω να σας πω, διότι δεν μας αξίζει κάτι
1: λιγότερο. Και πρωτότυπο,
0: λιγότερο.
1: Έτσι, πρωτότυπο,
0: και
1: δεν
0: πρωτότυπο,
1: είναι διασκευή.
0: Έτσι ακριβώς. Οπότε θα τα ακούσουμε αργότερα την ώρα του καιρού, που θα είναι και η εισαγωγή του πια. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως τα χαρακτηριστικά της ημέρας, Τετάρτη και 14. 28η-27η ημέρα του έτους, ανατολίδα μέσα σε 7 και 31 λεπτά, ενώ στις 6 και 50 έρχεται η δύση του ηλίου. Παγκόσμια ημέρα των προτύπων ή αλλιώς της τυποποίησης. Ημέρα του Χριστόφορου Κολόμβου στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ανάμειξη της πρώτης αύξησης του Ισπανού θαλασσοπόρου και εξερευνητή στην Αμερικανική Ήπειρο. Δημόσια αργία σήμερα και όχι για την Κίμπερλι. Ημέρα των ευχαριστειών στον Καναδά, Thanksgiving Day. Ημέρα της μητέρας στη Λευκορωσία, ημέρα των γιαγιάδων στη Γερμανία, εθνική ημέρα της παιδείας στην Πολωνία, ημέρα του υπερασπιστή της Ουκρανίας, ημέρα του αγρότη στη Ρωσία, διότι και ο αγρότης λέει τη μέρα του, ημέρα των καλλιτεχνών σε Ουκρανία και Λευκορωσία και εθνική ημέρα επιδορπίου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, παιδιά, διότι το επιδόρπιο σου λέει πρέπει να εορτάζεται. Μεγαλομαρτύρων Γερβασίου και Ναζαρίου, Οσίου Ιγνατίου του Επισκόπου Μυθύμνης, Γερβάσιος, Γερβασία, Ναζάριος, Ιγνάτιος, Ιγνατία. Χρόνια σας πολλά που σήμερα είναι η ονομαστική σας εορτή. Διαβάζω όμως επίσης εδώ ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα της όρασης ή αλλιώς κατά της τύφλωσης, που είναι εξίσου σημαντική ημέρα. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ξέρω Καζαμίας αν έχει τίποτα να μας πει.
1: Όχι,
0: έχει
1: την Παρασκευή.
0: Τίποτα. Θα επιστρέψουμε σε λιγάκι για να δούμε το μενού της ημέρας.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.
1: Εντάξει, θέλω να καταλάβετε ότι αυτό σήμερα, που παιδιά, κυριαρχεί στο μενού είναι, παιδιά, η αποπομπή της Kimberly.
0: Kimberly, παιδιά, σήμερα just free Kimberly.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει, και θα δούμε και τι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ και γενικότερα πώς έγινε όλο αυτό το άδειασμα. Θα πάμε μέχρι το Ρέθυμνο να δούμε μία λάθος ονομασία που υπάρχει, τέλος πάντων, σε μία ταμπέλα και να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ναι. Έχουμε απεργιακές κινητοποιήσεις που έρχονται στις 21 Οκτωβρίου την επόμενη Τετάρτη, όπου οι εκπαιδευτικοί θα κατέβουν σε απεργία. Μετά όσα βλέπουμε γίνεται και στη Γαλλία και εδώ. Θα πάμε στο φρέγμα Ποσελέμη, διότι σου λέει πάμε ολοταχώς για υπερχείληση.
0: Εκεί που δεν είχαμε νερό και είχε στερέψει. Καλά πάει αυτό. Πολύ καλά πάει αυτό.
1: Θα πάμε μέχρι το Ρέθυμνο, διότι έχουμε μια περιπέτεια που έζησε μια οικογένεια Πολωνών σε ένα φαράγγι, στην προσπάθειά της να διασχίσει ένα φαράγγι. Θα πάμε στο 27ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου, που έχει συμβεί, παιδιά, το σύστριγκλο. Και θέλω να πάμε να το συζητήσουμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά το θέμα. Θα πάμε στο Γιάννη Κακλέα, ο οποίος μιλάει για Βύση Καρβέλα και λέει κάποια πράγματα για τον Νίκο Καρβέλα, τα οποία έχουν ένα ενδιαφέρον όταν ακούγονται από ανθρώπους του χώρου. Θα πάμε να δούμε ποιος είναι ένας κληρονόμος, ο οποίος, δώσ' μου ένα λεπτό να φύγει από αυτό, είναι 31 ετών, είναι κληρονόμος της εταιρείας Ray-Ban. Και το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι έπαθε σπαλιάρα. Σε λιγότερο βαθμό όμως. Δηλαδή ο σπαλιάρας δεν είχε πει ότι είχε πάει με 4.000.
0: Ναι, είχε πει.
1: Αυτός λέει για 2.
0: Καλό είναι και αυτό.
1: Τι να μας κάνει. Λοιπόν, έρχεται στο Ηράκλειο επίδειξη F-16 στον Καράβολα. Θα δούμε πότε και όλες τις λεπτομέρειες. Για τη συνέχεια έχω και την Μπέλα. Τη θυμάσαι την Μπέλα?
0: Ιωάννα Μπέλα. Το μοντέλο.
1: Ναι, το μοντέλο. Το οποίο μοντέλο έχει υποστεί κάποιες αλλαγές από τότε που
0: τη θυμάσαι. Life in plastic is fantastic. Κάτι πηγαίνω.
1: Έχει πάθει Kim Kardashian όμως. Έχει πάθει σοβαρή κατάσταση.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτά.
0: Αυτά. Έχουμε και δωράκια να δώσουμε σήμερα και παιχνίδια στο Ηράκλειο Bowling Center και εισιτηριάκια για το Τεχνόπολης για σινεμά την Πέμπτη αύριο. Έχουμε φυσικά και μία 3D ευθυγράμμιση δωρεάν για το αυτοκίνητό σας από το Auto Dask Δασκαλάκης στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ. Kiss 961.

0: Για να πάμε μέχρι τα ταξικάντια να δούμε τι γίνεται σήμερα στην κίνηση. Και αυτό με τον ταξιτζή νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια ανακαίνιση.
1: Ναι, είμαι σίγουρη ότι αύριο θα το ανακαινήσει τον ταξιτζή.
0: Αυτό θα γίνει και σε αυτό μια αλλαγή. Σήμερα θα κάνουμε ένα φρεσκάρισμα γενικό τη εκπομπή. Έτσι χρειαζόμαστε, παιδιά.
1: Τώρα που έχουμε τη βοηθό μας.
0: Τώρα που υπάρχει AI, όλα γίνονται. Τι να λέμε τώρα. Στα κάντια τη φασούλα θα το σηκώσουμε σήμερα. Ναι.
1: Πολύ πιθανό να έχουν πολλή κίνηση βέβαια τα κάντια, γι' αυτό να γίνει το χαμός.
0: Δεν έχει αρχίσει παιδιά να βρέχει, μην τρελαίνεστε. Δηλαδή, αργότερα που θα βρέξει περισσότερο, τι θα κάνουμε δηλαδή.
1: Επίσης, νομίζω ότι η βροχή, νομίζω τουλάχιστον από ό,τι είδα εγώ στο μοντέλα, θα έρθει μετά το μεσημέρι, τουλάχιστον.
0: Τίποτα στα κάντια σου λέει, ρεπό. Λοιπόν, να πάμε σε κανένα θέμα, τι να ξεκινήσουμε.
1: Όχι πάντως μετά. Α, θα σε πω στον υπηαγωγείο, παιδιά, που το έχω πολύ μεγάλο καημό από χθες που το διάβασα.
0: Α, φαξ. Πολύ καλό, να αφήσουμε ένα φαξ.
1: Θα να πάρει λοιπόν μόνο τους ανθρώπους. Λοιπόν, έχω πολύ μεγάλο καημό που λέτε από χθες αυτό που διάβασα με το νηπιαγωγείο. Είναι το 27ο νηπιαγωγείο της πόλης μας, όπου η διευθύντρια αναγκάστηκε να στείλει ένα μήνυμα στους γονείς, ένα email τέλος πάντων, στο οποίο έγραφε: αγαπητοί γονείς, καλησπέρα σας. Από σήμερα το μεσημέρι και μετά δεν έχουμε ρεύμα στο σχολείο μας. Και κατά συνέπεια δεν έχουμε ούτε νερό, διότι δεν λειτουργεί το πιεστικό, με αποτέλεσμα να μην έχουν καθαριστεί οι τουαλέτες. Έχουμε ρίξει χλωρίνη μέσα στα λεκανάκια των παιδιών, αλλά δεν έχουν καθαριστεί επαρκώς. Σε επικοινωνία που είχαμε με τη ΔΔΕ, μας είπαν ότι υπάρχουν οφειλές και γι' αυτό προχώρησαν στη διακοπή του ρεύματος. Μιλήσαμε με τον αντιδήμαρχο και μας είπε ότι θα το δει αύριο το πρωί. Θεωρώ ότι έπρεπε να σας ενημερώσουμε, διότι τίθεται θέμα υγιεινής. Επίσης, όποιος έχει τη δυνατότητα μπορεί να φέρει μία εξάδα νερό για να βάζουμε στα παιδιά μας όταν αδειάσει το παγούρι τους και να ρίχνουμε και στις λεκάνες. Σας ευχαριστούμε. Αυτά εν έτη 2026.
0: Τι κατάντια είναι αυτή. Τι κατάντια,
1: γιατί
0: η μόνη λέξη που ταιριάζει δεν
1: λοιπόν,
0: είναι κατάντια.
1: Αυτό το μήνυμα έστειλε τη Δευτέρα το απόγευμα και χθες το πρωί που ήταν Τρίτη, οι γονείς πήγανε όντως με εξάδες με νερά στο σχολείο. Δεν έχω διαβάσει το update για να δω αν συνδέθηκε το ρεύμα ή τέλος πάντων τι έχει συμβεί.
0: Αν μας ακούει κάποιος από τους γονείς, ας μας καλέσει 28 12 55 61, που είναι και οι πρώτοι, φαντάζομαι, αυτόπτες μάρτυρες, να μας τα πούνε όλα.
1: Ανεξάρτητα από το αν έχει συνδεθεί το ρεύμα ή όχι, γιατί μπορεί όντως να συνδέθηκε χθες.
0: Και μακάρι,
1: αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει.
0: Θα έχει αφημερών τουλάχιστον.
1: Αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει. Όπως και να έχει, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που δουλεύει στο ΔΔΕ ή σε οποιοδήποτε ΔΔΕ που κόβει το ρεύμα σε ένα σχολείο, σε μια σχολική μονάδα?
0: Θέλω να σου πω ότι είχα πάρει λάθος νούμερο πριν.
1: Α, τέλεια.
0: Και περιμέναμε κιόλας.
1: Λοιπόν, δηλαδή, πραγματικά πες μας εσύ, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που βλέπει ότι είναι μια σχολική μονάδα και κόβει το ρεύμα?
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά είμαστε εσείς?
0: Εδώ είμαστε στα κάγκελα, τα μυαλά στα κάγκελα πρωί-πρωί.
2: Το άκουσα. Λοιπόν,
0: πάμε
2: κίνηση, ναι.
0: Φύγαμε, ναι.
2: Έχει κίνηση και στη Γιώφυρο και στον Αγιάννη το Χωστό. Έχει στην 62 Μαρτύρων στο ύψος της Μήνος εκεί στα Φανάρια. Έχει μετά στο λεωφόρο Κνωσού στο ύψος του Αγιάννη. Στην Κάθοδο, στα Φανάρια του 5V. Συνεχίζουμε αντιστάσεις και η Κάρου επίσης έχει. Και στα Φανάρια του Κατσαπά.
0: Ποιο θα μερεύει?
2: Λαϊκή σήμερα. Α, το Πανεπιστημιακό. Έχουμε το Παγνί και λαϊκή έχουμε στην Παρασκευοπούλα από τη μεριά του Ατσαλένιου.
0: Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
2: 2810-361-362, 2810-361-363.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Καλή σου μέρα. Καλημέρα.

0: Hey, yeah, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε ακριβώς στα 30 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Να υποδεχτούμε στην παρέα μας και το Λαβύρινθο. Για εσάς που θέλετε γάμο, θέλετε βάπτιση, θέλετε αραβώνα.
1: Θέλετε ένα εταιρικό event, μια κοπή πίτας, ένα αποκριατικό χορό, 28-10-7-43-5-45, δείτε τις διαθέσιμες ημερομηνίες για να κλείσετε το δικό σας το event σε μια πολυτελέστατη αίθουσα με υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου που προσαρμόζει το μέγεθός σας ανάλογα με το μέγεθος της εκδήλωσής σας. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει ένας υπέροχος παιδότοπος και ένα καταπληκτικό γραφικό εκκλησάκι.
0: Λοιπόν,
1: και πολύ ωραίο φαγητό.
0: Εννοείται το πολύ ωραίο φαγητό και η τρομερή εξυπηρέτηση. Λοιπόν, θα πάμε στο σύντομο μας το break και θα επιστρέψουμε με πρόγνωση καιρού, με νέο spot. Ερχόμαστε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Sí. Τι να είναι το CNC?
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.

0: Υπερπαραγωγή. Έχετε ακούσει κάτι καλύτερο? Πείτε. Είναι καταπληκτικό, παιδιά. Και ο στίχος και όλο. Δηλαδή είναι.
1: Αριστούργημα. Τώρα ετοιμάζουμε και τα νέα τραγουδόνια στην Τίτσα Ανασβήση. Οπότε στα πλαίσια αυτά γράψαμε και αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε την πρόγνωση του καιρού. Για σήμερα. Μέχρι το μεσημέρι τα πράγματα θα είναι ψηλό okay. Μετά ξεκινάει βροχή, καταιγίδα, κακός χαμός, εξυμποφόρ, βορειοδυτική άνεμη. Η θερμοκρασία έχει πέσει στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα έχουμε δει ότι τα φαινόμενα, ρε παιδί μου, και χθες έκανε μια καταιγίδα για κάνα δεκάλεπτο τέταρτο.
1: Τέλος,
0: ήταν πολύ ισχυρή. Ναι, ήταν όμως.
1: Δυνατή.
0: Μετά ήταν okay. Δεν ξέρω, χρειαζόμαστε λίγη προσοχή. Ειδικά τις στιγμές που βλέπετε έντονες καταιγίδες κτλ. Σταματήστε στην άκρη, ενημερώστε όπου πηγαίνετε ότι θα καθυστερήσετε 10 λεπτά και πάρτε λίγο το χρόνο σας. Εκείνη την ώρα γίνεται χαμός στους δρόμους, μπλοκάρουν τα πάντα, λες και.
1: Δεν και ξέρω. Μεγάλη προσοχή σε επικίνδυνα σημεία και ρέματα. Όπου βλέπεις δηλαδή ρέμα, μην πας να το διασχίσεις κάθετα με το αυτοκίνητο. Μην
0: τίποτα, παιδιά, τώρα. Πάρτε το χρόνο σας. Αυτό. Η προειδοποίηση είναι ότι από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 3 τη νύχτα. Αυτό το 12ωρο θα γίνει ο χαμός.
1: Έχω γραμμή. Ναι.
2: Καλημέρα, μας είστε.
1: Καλημέρα, σας ακούμε.
2: Από το 69 νηφιαγωγείο τηλεφωνώ.
0: Πού είστε δίπλα στο 27.
2: Ακριβώς. Συσταγαζόμαστε το 27, το 69 και το 66 το πειραματικό.
1: Να τα κάνουμε μια πάυση στον καιρό λοιπόν τώρα και πείτε μας.
0: Για πες μας, έχει έρθει το ρεύμα?
2: Όχι, δεν έχουμε ρεύμα ακόμη, από τη Δευτέρα το πρωί.
0: Ακόμα δεν έχετε ρεύμα.
2: Πώς φάνηκε. Και χθες, βασικά από προχθές που κοπήκε το ρεύμα, όπως το είπατε και εσείς προηγουμένως στο άκουσα, είχε κοπεί και το νερό. Γιατί έτσι πάει μαζί με το πιεστικό. Τώρα είμαι στον αέρα.
0: Ναι, είσαι στον αέρα.
1: Στον αέρα, κανονικά.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Έχει επιστρέψει το νερό?
2: Το νερό, ναι, ήρθαν χτες κάποιοι υπεύθυνοι και το αποσύνδεσαν από το πιεστικό και το σύνδεσαν σε μια άλλη υδραυλική.
0: Οπότε υπάρχει φυσική ροή.
2: Για να παίρνει κατευθείαν νεράκι, τουλάχιστον, δόξα τω Θεώ, έχουμε νερό, ναι. Αλλά
1: το ρεύμα έχει διακοπεί λόγω απλήρωτων λογαριασμών.
2: Να σας πω την αλήθεια, δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς ακόμη τι συμβαίνει.
1: Ναι.
2: Αυτό το μόνο που θέλουμε εμείς είναι να λυθεί το θέμα, γιατί ξέρετε σήμερα εδώ σε εμάς έχει τελειώσει και η μπαταρία του συναγερμού λόγω διακοπής ρεύματος και βαράει και ο συναγερμός σήμερα όλη
1: μέρα.
0: Και επίσης να σου πω λίγο κάτι, σήμερα που είναι στη σκοτεινιά, πώς θα κάνετε μάθημα χωρίς ρεύμα, ας πούμε?
2: Δύσκολα, πολύ δύσκολα, όπως κάνουμε δύο μέρες τώρα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη αν κάνω λάθος, τα σχολεία αυτά δεν είναι που στεγάζονται σε κάποια κοντέινερ?
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, λοιπόν, είναι που είναι οι συνθήκες.
0: Μιλάμε
1: δύσκολες.
0: Για το σχολικό συγκρότημα που είναι στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη, κοντά στο σημείο που γίνεται η λαϊκή. Αν λέω κάτι λάθος, διόρθωσέ με.
2: Και
0: είναι τρία σχολεία που στεγάζονται σε κοντέινερ.
1: Ναι.
0: Οπότε έχει κοπεί λοιπόν το ρεύμα στα κοντέινερ, σε αυτή τη σχολική μονάδα, που ούτως ή άλλως δεν ήταν καμιά υπερπαραγωγή σχολική μονάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι κάνουν με συνθήκες δύσκολες μάθημα. Σε αυτά τα κοντέινερ λοιπόν έχει κοπεί το ρεύμα. Σε αυτό το σχολείο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω στην επικοινωνία που είχε η διευθύντριά σας με τον αντιδήμαρχο. Ποια ήταν η θέση του, τι είπε?
2: Ήταν η διευθύντρια του 27. Εμείς είμαστε πιο δίπλα, το στεγαζόμενο. Ναι. Το 69, βέβαια, και ήδη μας χωρίσαμε. Προσπαθεί να επικοινωνήσει, να λύσει το θέμα. Δεν ξέρω. Συνεχώς μας λένε, ναι, σε μία ώρα, σε δύο ώρες, θα το συνδέσουμε.
1: Και όλο αυτό από τη Δευτέρα, όλα αυτά, σε μία ώρα και σε δύο ώρες.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Στο μεταξύ, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είπε ότι χθες θα το έβλεπε το θέμα. Γιατί όταν τον πήραν τηλέφωνο, ας πούμε, είχαν κλείσει υπηρεσίες.
1: Ναι.
2: Τι να σας πω, κι εγώ δεν γνωρίζω. Αλλά.
0: Να σου πω λίγο κάτι. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι στις 21 του μήνα που θα είναι η απεργία των εκπαιδευτικών, δεν θα πρέπει καμία σχολική μονάδα σε αυτή την πόλη να ανοίξει, δεν θα πρέπει κανένας εκπαιδευτικός να μπει μέσα σε αίθουσα να κάνει μάθημα και θα πρέπει γονείς και παιδιά να βρεθούν όλοι στο κέντρο της πόλης. Αυτό πρέπει να γίνει.
1: Δεν μας αξίζουν αυτές οι συνδικές.
0: Και δεν είναι ωραίο που το λέμε, γιατί αυτό που γίνεται στη Γαλλία πραγματικά είναι κατακριτέο όταν φτάνουμε σε τέτοιες ακραίες. Αν τα γίνονται ακραία επεισόδια στις διαδηλώσεις.
2: Βεβαίως. Μα είναι δυνατόν τώρα, είναι την 2026 να συζητάμε τέτοια πράγματα?
1: Τα αυτονόητα.
2: Δηλαδή, εντάξει, κατάδια, όπως το είπατε.
0: Και μιλάμε και για σχολείο με παιδιά, τα οποία είναι από 3,5 ετών, όπως είναι ο δικός μου ο γιος, έτσι, νηπιαγωγείο. Ναι. Είναι παιδιά που είναι 3,5 χρονών.
2: Ναι.
1: Και λοιπόν, μάλιστα, είπαμε και...
2: γιατί είμαστε εδώ συντάξει με τα παιδιά.
1: Ωραία.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που
1: καλά το κάνατε.
0: Σας καλή υπομονή.
1: Καλημέρα. Ορίστε τώρα, δείτε τώρα τι γίνεται, παιδιά. Τι να πω, ρε παιδί.
0: Βαθιές ανάσες και συνεχίζω να σας πω την πρόγνωση του καιρού
1: και
0: στο νότιο τμήμα
1: της Κρήτης. Λίγο τα ραδιόφωνα που κάνουν δημοσιογραφικές αμυγός εκπομπές, λίγο. Πάρτε λίγο τη σκητάλη, λίγο να πιέσετε τις καταστάσεις.
0: Σίγουρα έχουν ασχοληθεί. Αλλά να σου πω λίγο κάτι. Ναι. Γιατί να έρθει ένας δημοσιογράφος να λύσει κάτι που δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει.
1: Έλατε.
0: Δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
1: Έτσι.
0: Σήμερα. Δεν θα έπρεπε να συζητάμε για το ότι ένα σχολείο δεν έχει ρεύμα ή δεν έχει νερό.
1: Ε, βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε στις
1: μοίρες. Είχαμε.
0: Καιρό
1: είχαμε. Συνεχίζουμε.
0: Λοιπόν, στο νότιο τμήμα της Κρήτης, βροχές και καταιγίδες λίγο πιο. Τα φαινόμενα θα έχουν διαφορετική έτσι, σειρά, χρονική σειρά από ό,τι θα έχουν στη δικιά μας την πόλη. Μέχρι 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Πρέπει να σας πω ότι ο αέρας είναι δυνατός και παραμένει 5 με 6 μποφόρ και στο νότιο τμήμα της Κρήτης. Και μάλιστα τα φαινόμενα του αέρα θα είναι αυτά που θα επηρεάσουν και θα κάνουν και τις βροχές πιο δύσκολες. Ο Άγιος Νικόλος έχει λίγο πιο μαλακή βροχή, δηλαδή δεν έχει καταιγίδες. Με 6 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους και 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιερά Πέτρα, στην Ιερά Πέτρα είμαστε με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της μέρας, 19 με 20 βαθμοί Κελσίου, 5 με 6 μποφόρ θα είναι οι άνεμοι σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στη Σιτία 21 βαθμοί Κελσίου, 5 με 6 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη, βροχές και καταιγίδες από το μεσημεράκι αλλά από νωρίς το μεσημέρι και έπειτα. Συνεχίζουμε με το Ρέθυμνο. Ισχυρή προειδοποίηση και για το Ρέθυμνο, παιδιά. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελώδεις άνεμοι. Το πρόβλημα εδώ είναι οι θυελώδεις άνεμοι, οι οποίοι από το μεσημέρι και έπειτα θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ με ρηπές ανέμου στα 80 χιλιόμετρα ανά ώρα.
1: Θα είναι δυνατή.
0: Οπότε χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι παιδιά αιωρούνται και αντικείμενα, φεύγουν. Έτσι. Αντικείμενα κτλ. Πηγαίνουμε και προς τα Χανιά, όπου 5 με 6 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη θα πλέουν σε όλη τη διάρκεια της μέρας, 17 με 18 βαθμοί Κελσίου και φυσικά βροχές και καταιγίδες. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους 19, στους 16 στο Τιμπάκι, 16 και για τη Σαντορίνη.
1: Στην υπόλοιπη χώρα βλέπω ότι έχουμε έτσι τα ίδια φαινόμενα, βροχές, στην Αθήνα στους 13, ψιλόβροχο, το ίδιο και ακριβώς φαινόμενο και στη Θεσσαλονίκη στους 13, 14 η Άρτα που την γλιτώνει μόνο με συννεφιά και η Πάτρα στους 16 το ίδιο, βροχές και καταιγίδες όμως στα 12, η Ρόδος στους 17, 18 η Κος, 15 η Σάμος με βροχές και καταιγίδες αυτή την ώρα. 21 βαθμούς η Κάρπαθος είναι η υψηλότερη θερμοκρασία με βροχή βέβαια σε όλη τη χώρα. Μέχρι την Νορβηγία θα σας πάω, όπου εκεί αυτή την ώρα στο Όσλο υπάρχει έτσι μια χαλαρή ηλιοφάνεια με συννεφάκια και τον υδράργυρο να αγγίζει τους 4 βαθμούς Κελσίου.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Και μας αρέσει.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Σκέφτομαι σοβαρά να ταγκάρω και την Kimberly στο story που μόλις ανέβασα. Την κοντούλα λεμονιά. Αλλά άστο καλύτερα.
1: Κάτι ακούω.
0: Α, είναι το κινητό που ανεβάζει τα story. Δεν μου είπατε, σας άρεσε το σποτάκι μας για τον καιρό? Να το ακούσουμε άλλη μια φορά που ήταν ενδιαφέρον.

0: παιδιά, θα το, έτσι, θα το τραγουδήσουμε όλοι. Θα είναι το hit του
1: θα
0: χειμώνα.
1: Θα είναι το hit του χειμώνα, φέτος δίνουμε ρέστα.
0: Θα είναι το hit του χειμώνα, παιδιά.
1: Έτσι, εξαιρετικό.
0: Πες μας τον καιρό. Λοιπόν, μέχρι, δεν θα σας πω τον καιρό, θα σας πω λίγο στο Ηράκλειο Bowling Center, διότι έχει έρθει η ώρα να κάνουμε strike στη διασκέδαση. Ένας πολυχώρος όπου διασκεδάζει όλη η οικογένεια, παίζοντας bowling, μπιλιάρδο, ηλεκτρονικά παιχνίδια, αλλά και με τον υπέροχο καινούριο πεδότοπο που υπάρχει ακριβώς δίπλα. Mm-hmm. Στην Ικάρου και Εθνικής Αντιστάσεως θα βρείτε το Ηράκλειο Bowling Center και το Fun Factory. Στο Fun Factory υπάρχει και ιδιωτικός χώρος πάρκινγκ ακριβώς από πίσω. Στο 28 13 44 414 δείτε τις επιλογές που έχετε για να κάνετε τα γενέθλια των παιδιών σας. Εξαιρετικό φαγητό για όλες τις ηλικίες.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να ξεκινήσουμε τώρα την Kimberly, γιατί πρέπει να πάμε στο break μας. Αν θες να ξεκινήσουμε με κάτι άλλο πιο light, ευχαρίστως, αλλά πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή προετοιμασία, διότι χρειάζεται και μουσική υποστήριξη όλο το θέμα της Kimberly. Εμείς έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε στα story. Έχετε δει ότι σας σουλιώτησες. Προσπαθήσαμε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Εβίτα να κάνουμε κάτι, τελικά δεν τα καταφέραμε. Μας πρόλαβαν οι εξελίξεις. Εγώ ετοίμασα τα story εντωμεταξύ με το δεδομένο ότι τη ζητήσανε να παραιτηθεί. Αλλά αυτό έγιναν όλα σε χρόνο ντετέ, η παραίτηση κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από χθες έχω ξεκινήσει και δίνω πόνο στο υλικό.
0: Εντωμεταξύ, η Radio Arvilla έβγαλε ένα βιντεάκι που αποχαιρετούσε.
1: Παλιό.
0: Παλιό ήταν.
1: Αυτό είναι παλιό, παιδιά. Όταν είχε πρωτοέρθει η Kimberly, είχε βγει αυτό το βιντεάκι στο Radio Arvilla. Και ήταν ως τιμή ένεκεν ο αποχαιρετισμός από το Radio Arvilla, το οποίο ήταν εξαιρετικό. Πολύ μου άρεσε εμένα. Και να σας πω κάτι, μου έχουν λείψει οι μεταμφιέσεις που κάνανε τότε, όπως ήταν στο Αμάν τότε.
0: Δεν θα βγαίνανε. Ξαναδείς. Πιστεύω βέβαια ότι ενδεχομένως θα επανέλθουν να μην
1: σε κάποιο άλλο κανάλι.
0: Ή κάτι άλλο.
1: Θα πάνε σε κάποιο. Δεν μπορεί και κάποιο κανάλι, τα κανάλια να του αφήσουν απ' έξω. Σίγουρα θα βρεθεί κάποιο.
0: Εκτός αν δεχτούν του όρου του. Γιατί...
1: ναι, γιατί και αυτοί σου λέει δεν πάμε φημωμένοι να κάνουμε εκπομπή και πολύ καλά το κάνουν.
0: Διότι κάνουν σάτιρα οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς.
0: Και γενικότερα ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι τη σάτιρα την έχουμε στο μυαλό μας κάπως συγκεκριμένα. Δεν σου λέει σάτιρα Αριστοφάνης. Μετά περάσαμε στην εποχή του Λαζόπουλου. Τελεία. Η Radio Arvilla κάνουν σάτιρα με έναν διαφορετικό τρόπο. Έτσι. Mm. Είναι λίγο πιο σύγχρονο διότι κάνουν τα βιντεάκια, κάνουν όλα αυτά.
1: Ενοχλούν όμως από ό,τι
0: είναι λίγο διαφορετικό.
1: Πολλούς.
0: Τέλος πάντων.
1: Αυτά. Λοιπόν, break και επανερχόμαστε με τη θεματάρα Kimberly.

0: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
1: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
2: Μα είναι βραδιά bowling.
1: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
2: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
0: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
2: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
3: Ώρα να αλλάξεις τον τρόπο που σκουπίζεις. Στην Πιτσουλάκη Τρομπογιαννάκης η Miele ξαναγράφει τους κανόνες στο καθάρισμα. Αν θέλεις απόλυτη υγιεινή, η Miele Guard καθαρίζει το σπίτι και αφήνει τον αέρα πιο καθαρό από όσο τον βρήκε. Αν θέλεις να πεις αντίο στις τρίχες, η Miele Cat & Dog καθαρίζει σε βάθος και εξαφανίζει κάθε ίχνος από τα αγαπημένα σου κατοικίδια. Αν θέλεις σκούπισμα και σφουγγάρισμα, η νέα ασύρματη Triflex Aqua προσφέρει βαθύ και σχολαστικό καθαρισμό με ένα πέρασμα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σου, στα καταστήματά μας υπάρχει μια Miele φτιαγμένη για σένα.
4: Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
6: Μιχάλης και Εβίτα.
7: The Diri Diri Show.
6: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή 52 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
9: Και το Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.
6: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Μόνοι μας τα μαύρα την όταν η κοπέλα, παιδιά.
1: Κυκλοφορεί ένα μεμ τέλος πάντων με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος κρατάει μία ντουντούκα, την Κίμπερλι πίσω και φωνάζει: κάτω τα χέρια από την Κίμπερλι.
0: Να το.
1: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, δεν πήγαν καλά τα πράγματα για την Κίμπερλι, παιδιά. Υποθήκανε πολλά, γραφτήκανε πολλά, υπήρχαν. Την παρακολουθούσαν και τα ακούσαν να τα λέει.
0: Τι ζήτησε πολλά.
1: Ζήτησε πολλά. Και να σου πω λίγο κάτι τώρα, να πάει στον εφοπλιστή τον νόμο να κλάψει. Τι να γίνει.
0: Σε ποιον. Να πάει στον Κούστα, να τη φέρουμε σε επαφή.
1: Δύο ήταν οι εφοπλιστές που είχε ενταραβέρει. Σε έναν από τους δύο που είχε ενταραβέρει.
0: Α, στον ταραβεριζόμενο, έχει
1: ναι.
0: Δίκιο.
1: Λοιπόν, έχεις την άδεια σε παιδιά. Ο Τραμπ είπε ότι δεν ήταν μέλος της οικογένειάς του. Απλά για κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα έβγαινε με το γιο του.
0: Παιδιά, τι άδειασμα ήταν αυτό. Σου λέει, α, αυτή την κοπέλα δεν ξέρω εγώ. Ενώ στην αρχή ήταν τύπο, α, η Κίμπερλι, η οικογένεια και εγώ και η νύφη μου και το ένα και το άλλο.
1: Ναι.
0: Και μετά τύπο, δεν ξέρουμε.
1: Ναι, μωρέ, γιατί τώρα ο Τραμπ είναι λίγο που τρέμει η καρέκλα του και σου λέει, ας πετάξω όλα τα βαρύδια από πάνω μου.
0: Να τα.
1: Κάπως έτσι ήταν η κατάσταση. Τι να γίνει τώρα και αυτό.
0: Σου λέει, δεν μας άρεσαν, λέει, αυτά που ακούσαμε και που γράφτηκαν. Έτσι είπε ο Τραμπ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί υπόθηκε το ότι ζήτησε λεφτά από τον άλλο τον κύριο για να ξεπληρώσει τον American Express. Που τελικά η ίδια το διέψευσε και είπε ότι ουδέποτε καμία σχέση τα χρήματα αυτά αφορούσαν συμβουλευτικές υπηρεσίες που του είχε κάνει προς εκείνονα πριν γίνει πρέσβυρα. Το διόρθωσε αυτό.
0: Είχε κάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες και 100.000.
1: Ναι.
0: Δολάρια.
1: Όσο θέλει να κοσολογεί ο καθένα τη συμβουλή.
0: Μπορεί να είναι και life coach και να θέλει 100.000. Άμα υπάρχει κάποιο που τη τα δίνει, γιατί να μην τα πάρει. Κατάλαβε τώρα. Τα χαρά, θέλω και εγώ 500.000.
1: Ακριβώς. Και σε σχέση τώρα με τα υπόλοιπα.
0: 2.55.61. Μπορεί κάποιο να θέλει να μας τα δώσει, Β'.
1: Βέβαια. Καλέστε. Βέβαια. Και σε σχέση τώρα με τα άλλα, τα, ότι πρότεινε συγκεκριμένες εταιρείες για να γίνουν σε διάφορα έργα κτλ. Εμείς τώρα τι να πούμε γι' αυτό. Μπορεί να συνέβη, οκ. Αλλά εσένα
0: μπορεί να είπε ένα καλό λόγο, παιδιά.
1: Ναι, δηλαδή άμα εσένα
0: άμα σε ρωτήσουν εσένα ποιο να πάρω στο γάμο μου, δεν θα πει το
1: ωραίο εξηγητή. Αυτό ακριβώς, ρε παιδί μου.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή σε ρωτάει ένας φίλος σου.
0: Ναι.
1: Μια χώρα, γνωστή σου χώρα.
0: Μια χώρα, φίλο. Χώρα φίλος.
1: Μια, φίλο, ναι, μια φιλική ναι. Χώρα σε σένα.
0: Από πού να πάρω υγραέριο.
1: Να μην απαντήσει.
0: Να μην πει, εσύ ξέρω.
1: Ποιο θα μου κάνει το ταδέργο υποδομή. Να μην απαντήσει, να εμεί στην Ελλάδα αυτό να εμπιστευόμαστε.
0: 29 κατασκευαστέ υγραέριων συνιστούν. Αυτόν.
1: Κατάλαβες.
0: Κατάλαβες
1: δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι κάπως έτσι έγινε η δουλειά. Δηλαδή πιστεύω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Δηλαδή,
0: ότι δεν πήγε και να χρηματιστεί, παιδιά. Δεν το έχει ανάγκη η γυναίκα αυτή. Έχει άλλο άτυπο.
1: Το έχει ανάγκη γιατί ήταν χρεωμένη η κάρτα 100.000. Το έχει ανάγκη. Απλά ρε παιδί μου.
0: Μα 100.000 παιδιά για την Κίμπερλι θεωρώ ότι είναι αστείο ποσό.
1: Μα τι πιστεύει και εσύ ότι είναι στραγάλια και τα βρίσκει στον δρόμο. Δεν κατάλαβα.
0: Πόσα λεφτά παίρνει από την πρεσβεία, παιδιά, για να γίνει
1: πρεσβεία. Πόσα λεφτά να παίρνει και εσύ από την πρεσβεία πια.
0: Ξέρω εγώ.
1: Θα μάθω τώρα μέσα
0: στο ζωή, παιδιά που κάνει, που έκανε, όταν μου λέει ότι έχει οδηγό και του λέει 4 ώρα τα ξημερώματα. Τα σφαίρει παγάκια. Αυτά πληρώνονται. Ποιος τα πληρώνει, ο ελληνικός λαός μάλλον, ε. Τον έχουμε την ίδια με έτσι που έλεγε η κυρία στα πάνελ.
1: Εγώ ρωτάω πόσα χρήματα είναι ο μισθός της Κίμπερλι.
0: Για ρώτα, να δούμε τι απάντηση θα πάρεις. Γενικά του πρέσβη, παιδιά, θέλουμε να ξέρουμε. Μπορεί τώρα η Κίμπερλι να φύγει να έρθει ένα άλλο.
1: Το ετήσιο εισόδημα, λέει, της Κίμπερλι ως υποψήφια πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών ανέρχεται σε πάνω από 1,7 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το πόθεν έσχεση της. Ναι, αλλά λέει σαν υποψήφια, δεν λες σαν πρέσβυρα.
0: Ορίστε. Πάνω από ένα εκατομμύριο. Λέτε 100.000 την ενόχλησαν στην κάρτα. Αφού άμα παίρνει ένα εκατομμύριο, τα 100.000.
1: Λέει εδώ, αναλυτικότερα τα έσοδά τη περιλαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, έσοδα από οργανισμούς και καμπάνιες που κάνει, podcast.
0: Α, κάνει και podcast το κορίτσι μου.
1: Έχει εκπομπή με το δικό τη όνομα, The Kimberly Guilfoyle Show.
0: Να το, τι ωραίο. Εξαιρετικό.
1: Εμείς λέμε The Kimberly Show, εκείνη λέει The
0: Συνάδελφος, παιδιά, η Kimberly. Ναι. Αν ακούει η παραγωγή, τώρα δεν έχει κάποια καθήκοντα στη χώρα, μπορεί να την πάρουμε πάνελ εδώ.
1: Να κάνει το 2-4 στις Ειρήνες, ρε παιδιά.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, σχετικά με τις αποδοχές, λέει, προσωπικού της πρεσβείας, ο μισθός για τη θέση συντονιστής-συντονίστρια σωματοφυλάκων πρεσβειών είναι 24.000 το χρόνο. Αυτό είναι άλλη θέση.
0: Όμως. Άλλη θέση είναι αυτή, ρε Βίτα. Μιλάμε για πρέσβη, μιλάμε για κλάσ, μιλάμε για ποιότητα, μιλάμε για βοηθούς, αχθοφόρους, οδηγούς.
1: Αυτή βγάζει περίπου 1,7. Δηλαδή το 24, το 2024, χρήση του 24, γιατί αυτή βλέπουμε εδώ δημοσιευμένη, τη έκλεισε με 1,7.
0: Εν τω μεταξύ, να ρωτήσω κάτι άσχετο. Δηλαδή, συγγνώμη, χρωστά σε μία κάρτα 100.000. Αν χρωστούσα εγώ 100.000 σε μία κάρτα, πιστεύεις ότι θα ήμουν τώρα εδώ μαζί σου.
1: Με τα 100.000 που θα χρωστούσε.
0: Ναι.
1: Γιατί να σου την όλη, πώς θα τα βγάζε.
0: Από το κελί 33 θα τα βγάζα. Παιδιά, αφήνουν οι τράπεζες έτσι.
1: Σε μία κάρτα τα χρωστάει. Εγώ ξέρω πολλούς που χρωστάνε σε κάρτες τα παλιά τα χρόνια.
0: 100.000. Τα ποσά είναι τεράστια.
1: Εντάξει, μα ένα 100 χιλιάρικα, γιατί το όριό τη θα ήταν ένα εκατομμύριο, ρε Μιχάλη. Εμεί για να έχουμε όριο 1000 ευρώ σε μια κάρτα, τι εισόδημα
0: αυτό
1: έχουμε.
0: Έχει
1: πάει
0: δίκιο.
1: Ανάλογα.
0: Έχει δίκιο.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα.
0: Οπότε σου λέει η τράπεζα, αγόρασε κορίτσι μου και άλλα φορέματα, δεν πειράζει.
1: Τα 100 χιλιάρικα τη Κίμπερλι, παιδιά, είναι το πιστωτικό όριο το...
0: των φραγκάτων.
1: Για να πάει ένα ταξιδάκι. Ναι.
0: Ναι. Αυτά. Έχουμε να κάτι άλλο.
1: Μπαίνει μέσα σε ένα μαγαζί, ας πούμε, να φάει και μόνο η σαμπάνια που θα παραγγείλει είναι που θα την πληρώσει.
0: Είναι το
1: μηνιάτικο
0: δικό μας.
1: Λοιπόν, πάντως θα βγάζει τα λεφτά, γιατί σε ένα 1,5 εκατομμύριο το χρόνο δεν είναι λίγα.
0: Έκατσε 2 χρόνια. Πόσο έκατσε εκεί πέρα η Ελλάδα?
1: Ελλάδα έκατσε 1 χρόνο λιγότερο. Δεν έχει κλείσει καν χρόνο.
0: Αχ, παιδιά, για λίγο δεν το πιάσαμε το εκατομμύριο.
1: Δεν έχει κλείσει καν χρόνο. Έχω την εντύπωση. Αλλά τι να γίνει, παιδιά, δεν τη έλαχε καλά.
0: Αν θυμάστε, παιδιά, όμως, όταν είχε έρθει, με τα βαΐων και κλάδων την υποδεχτήκαμε, έτσι. Τύπου θα βοηθήσει την χώρα.
1: Ότι τώρα...
0: και, τώρα, και τελικά είδατε τι είπε, ότι εγώ, λέει, την Αμερική θέλω να βοηθήσω, όχι την Ελλάδα. Χαστήκαμε. Στο κιόνι μας. Αυτό. Δηλαδή, είδατε ότι πάτησε επιπτωμάτων για να προωθήσει ακριβώς μόνο τα δικά τους συμφέροντα. Και φυσιολογικό είναι, αφού είναι πρέσβης Αμερικής, είναι πρέσβης Ελλάδας.
1: Εντάξει, παιδιά, Κίμπερλι, μας έκανε εντύπωση γιατί ήταν λουσάτη, ήταν.
0: Ναι, αλλά και εμείς κάτσαμε να μας.
1: Κοινωνική με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τέτοια.
0: Ναι.
1: Να πούμε βέβαια ότι σε όλα αυτά το ελληνικό κράτος δεν έχει πάρει καμία θέση, έτσι, τίποτα. Χαρτοετό.
0: Τι θέση να πάρει ακριβώς που τη γλύφαμε τα ποδαράκια πριν μπει σε κάθε ελευθερικό κέντρο. Κατάλαβες τώρα τι,
1: εμείς
0: τι θέση να πάρουμε.
1: Εμείς
0: τρώναμε το χαλί για να περάσει η Κίμπερλι.
1: Όλα καλά, να μας πατήσει. Με το καλό να έρθει και ο επόμενος.
0: Μπράβο.
1: Βέβαια τώρα καταλαβαίνεις ότι ο επόμενος θα είναι. Αδιαφορός εντελώς. Δηλαδή θα είναι.
0: Πρέπει να έρθει, τι να σου πω, πρέπει να είναι.
1: Θα διαλέξουν τον πιο αδιάφορο που τους υπάρχει.
0: Αυτό
1: παιδί
0: πιστεύω
1: μου. Τι
0: εγώ.
1: Τους περισσεύει που δεν θέλουν να το βλέπουν μπροστά τους, να
0: μπράβο.
1: Το πάρτε το.
0: Αυτό. Ένα παππούδι.
1: Ναι, αδιάφορος θα είναι ο επόμενος, δηλαδή αυτό. Δεν θα έχει καμία τύχη.
0: Δεν θα... Πέρασε και δεν ακούμπησε. Ενώ αυτή
1: βέβαια,
0: σου λέει πέρασε και μας
1: τύχησε. Η κοπέλα που έβαλε σαν εκπρόσωπο τύπου ο Τραμπ, η Ζακάρια.
0: Ωραία. Πολύ μ' άρεσε.
1: Ωραία. Η οποία βέβαια είναι σαν το δικό μας. Τον εκπρόσωπο τύπου. Δεν γνωρίζω, δεν μιλώ, δεν. Θα σας απαντήσω λέει την επόμενη φορά σε αυτή την ερώτηση.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Δεν θέλω να μιλήσω για το θέμα αυτό. Θα μας κλείσουν μέσα.
1: Ναι, όχι, δεν, η κυρία Ζακάρια τώρα αυτό έκανε ακριβώς. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Απάντησε μόνο σε 2-3 ερωτήσεις από φίλια μέσα, δηλαδή από ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται, να σου το πω έτσι απλά.
0: Ναι.
1: Και σε μία πολιτική ερώτηση που της έγινε όλη και όλη, είπε: θα απαντήσω την επόμενη φορά. Δεν την είχε διαβάσει. Ήταν στα μίσος.
0: Ήταν αδιάβαστη.
1: Δεν ήταν στα σως.
0: Αν έχεις δίκιο.
1: Πήγε σε δελτίο τύπου μόνο με τα σως.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Okay. Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Τι ωραίο κομμάτι, παιδιά, το Human. Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961. Να ευχαριστήσουμε τον Λαβύρινθο στα Πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας για γάμο, βάπτιση, αραβόνα, για κοινωνική εκδήλωση, οποιαδήποτε θέλετε. Μεγάλη, μικρή, ο Λαβύρινθος προσαρμόζεται πάντα στο μέγεθος της δεξίωσης για να έχετε και ένα πολύ ωραίο περιβάλλον ευχάριστο. Υπερσύγχρονη τεχνολογία σε οθόνες και γραφικά, ό,τι χρειάζεται να προβάλλετε μέσα κατά τη διάρκεια του event. Και φυσικά υπερσύγχρονο ήχο για να απολαμβάνετε και κρυστάλλινο ήχο κατά τη διάρκεια του. Εξαιρετική εξυπηρέτηση, φανταστικό φαγητό. 28 17 43 545, καλείτε για να μάθετε ό,τι απορία και ό,τι λεπτομέρεια θέλετε να μάθετε. Να λυθεί. Λοιπόν, Εβίτα, θα πάμε και στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή που θα καλημερίσουμε.
1: Θα πάω λίγο στην κρεβατοκάμαρα που είναι το προσωπικό μας καταφύγημα. Λεπτομέρεια στην ποιότητα. Κρεβατοκάμαρα της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής συνδυάζουν λειτουργικότητα και όμορφη σχεδίαση. Γιατί κάθε μας νύχτα αξίζει την απόλυτη ηρεμία. Να πούμε ότι στην οδό Καντάνου 27 και Ελευθέρνης θα βρείτε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων. Που έχει έπιπλα πραγματικά για όλα τα γούστα και που ταιριάζουν και στο δικό σας το σπίτι. Στο Αθηναϊκή Κατοπαύλα Επιπλογραμμή βλέπετε και τις νέες κυκλοφορίες.
0: 28 12 55 961, έχουμε τρία δωράκια σήμερα. Είτε θέλετε ευθυγράμμιση 3D του αυτοκινήτου σας από το Odo Dask Δασκαλάκης, είτε για το Τεχνόπολης διπλές προσκλήσεις για την Πέμπτη, είτε για το bowling, δύο παιχνίδια bowling σε ένα νικητή. 28 12 55 961, μας καλείτε τώρα αυτό το δευτερόλεπτο. Λοιπόν, να το έχω για τη γραμμή μου. Καλημέρα σας. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ?
0: Καλά και εμείς. Το όνομά σας?
2: Γεωργία λέγομαι.
0: Γεωργία, από που μας ακούς?
2: Από το Πράκτιτσερ, εκεί.
0: Μέσα.
1: Ωραιότητα, από την περιοχή.
2: Όχι. Έτσι.
0: Από εκείνη τη μεριά.
1: Δεν βρέχει τώρα, βρέχει.
2: Βρέχει.
0: Βρέχει,
2: ναι.
0: Άρες και αεροδρόμιο κοντά.
2: Ναι.
0: Είχαμε φέτος περισσότερες πτήσεις ή όχι?
2: Εντάξει, πάνω κάτω, το ίδιο. Όχι τόσο βέβαια πολύ, αλλά εντάξει.
0: Εσένα τώρα σε ενοχλούν τα αεροπλάνα ή τα έχεις συνηθίσει?
2: Τα έχουμε συνηθίσει, ναι.
0: Τα έχεις συνηθίσει, δεν τα καταλαβαίνεις πια.
1: Σε σημείο που θα σου λείψουν όταν φύγει το αεροδρόμιο?
2: Δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω ότι θα σου λείψουν.
2: Η ησυχία είναι η ησυχία, ναι.
0: Α, τη δες και την ησυχία, ωραία. Λοιπόν, για ποιο δώρο μας κάλεσες?
2: Για το Τεχνόπολη.
0: Για εισιτηριάκι για Τεχνόπολη για αύριο, είναι, ναι. Πέμπτη. Αύριο, να πα, ναι. Να απολαύσει ταινιούλα. Μείνε στη γραμμή, ναι. Να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλή σου
0: μέρα. Καλημέρα.
3: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
3: Get ready. Let's go. Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε σκούπες που θα σαρώσουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σκούπα Miele 890 βατ μόνο 179 ευρώ. Σκούπα ρομπότ Xiaomi για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 149 ευρώ. Επαναφορτιζόμενη σκούπα Stick Hoover 22 βολτ μόνο 89 ευρώ. Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες σε ηλεκτρικές σκούπες. Σκούπες Stick και σκούπες ρομπότ στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
3: Έμστα έλεγα.
4: Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
5: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
6: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
8: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
9: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
10: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
11: Μα είναι βραδιά bowling.
10: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
11: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
12: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
11: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
13: Δεν είναι θέμα θέλησης.
14: Δεν είναι επιλογή μου.
13: Έχω παχυσαρκία.
15: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
16: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
17: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
18: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810 326 202.
0: Kiss 961.

0: FM. Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
0: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
0: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
0: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
1: Μίλε. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
0: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
3: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
0: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
0: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, επιτέλους σπίτι.
4: Και τώρα.
0: Και τώρα.
4: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
4: Όλες οι επιτυχίες, χωρίς διαφημίσεις.
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
4: Kiss 961. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Κάρφο Keys. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Keys. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κις 961.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Kiss.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλκαρνασός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
2: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
0: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
3: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
0: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
3: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
0: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
4: Δεν είναι θέμα θέλησης.
5: Δεν είναι επιλογή μου.
4: Έχω παχυσαρκία.
6: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
7: Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Το σαξόφωνο ακούσουμε λίγο. Ακούστε την εκτέλεση. Αυτό στέει εδώ πέρα.
2: Παιδιά, τι λάθη.

0: πρώτο σαξοφωνίστα. Το έχω πάθει κι εγώ.
1: Ναι, όταν έχει κάτι βουλώσει και πα να το φυσήξει.
0: Ρέση, μερικέ φορέ από το άγχο το παθαίνει αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μία φορά.
1: Είχε άγχο ο κύριο και πήγε στην Eurovision να παίξει.
0: Εγώ έκανα αρμόνιο πάρα πολλά χρόνια. Δεν έμαθα ποτέ τίποτα, ούτε μία νότα. Θυμάμαι μία φορά σε μία.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι σε συμφωνική ορχήστρα.
0: Εντάξει, δεν θέλω να σου πω ότι μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Σε μία παράσταση στο τέλο τη χρονιά που είχαν έρθει οι γονεί να μα δούνε, εγώ βγήκα στη σκηνή και είχα ξεχάσει το κομμάτι μου που υποτίθεται ότι το ήξερα απ' έξω και έπαιζε ό,τι να είναι. Ο άνθρωπο έπαθε σε ντόνι, ξέχασε τι νότε.
1: Αλλιέ. Έπαθε σε ντόνι.
0: Έπαθε σε ντόνι.
1: Εγώ νομίζω ότι κάτι είχε φράξει, του πετάξανε κάτι και μπήκε μέσα στην τρύπα του σαξόφωνο.
0: Ένα
1: στραγάλι κάτι.
0: Ένα χουρμά.
1: Και φυσούσε μπα και ξεφράξει.
0: Λάθο, παιδιά, ήταν λάθο. Έπαθε σε ντόνι τη λάθο στιγμή.
1: Μα κατάκοσε.
0: Ο σολίστ που έπρεπε να κάνει εκεί πέρα το.
1: Έπρεπε να γίνει η απογείω του κομματιού και την ώρα και πήγε όλο εκεί πέρα να ξεφράξει το σαξόφωνο. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, τραγικότατο. Το είπε.
0: Γι' αυτό δεν το γιατί ήταν αχρίαστο.
1: Θυμάμαι σε μια οντισιόν που ήταν σε κάποιο reality που ήταν ακριβής ο Ηλίας Ψινάκης. Πρέπει να ήταν αυτά τα παλιά χρόνια. Που τραγουδούσε και μια κοπέλα το θάνατο σαν να μπαίνει η άνοιξη και τα λοιπά. Και λέει, σας κόψαμε στο παραπίπα.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
2: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις?
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Μίλε σε έναν κόσμο που τρέχει. Η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
4: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
6: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
4: Και
6: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
6: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17. 2810-318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
6: Αλουμίνιο. Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 28 10 326 202.

0: μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
1: Ώρα να αλλάξεις τον τρόπο που σκουπίζεις. Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, η Μίλε ξαναγράφει τους κανόνες στο καθάρισμα. Αν θέλεις απόλυτη υγιεινή, η Μίλε Guard καθαρίζει το σπίτι και αφήνει τον αέρα πιο καθαρό από όσο τον βρήκε. Αν θέλεις να πεις αντίο στις τρίχες, η Μίλε Cat & Dog καθαρίζει σε βάθος και εξαφανίζει κάθε ίχνος από τα αγαπημένα σου κατοικίδια. Αν θέλεις σκούπισμα και σφουγγάρισμα, η νέα ασύρματη Triflex Aqua προσφέρει βαθύ και σχολαστικό καθαρισμό με ένα πέρασμα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σου, στα καταστήματά μας υπάρχει μια Μίλε φτιαγμένη για σένα.
2: Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Let's get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
1: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Γιώργος, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
7: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
6: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
8: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή. Εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
6: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
8: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
6: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
9: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Νούμερο 10.

0: Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας των Kiss 969. Bad Bunny, Νόεβα Γιόλ, ακούσαμε στην θέση νούμερο 10 από την 8η θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Hugel και Soldo, Jamaican Bam Bam, λίγο πιο ψηλά στην θέση νούμερο 9 από την 10η θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Milky και David Guetta, Just the Way You Are, είναι το τραγούδι που δεν θα ακούσουμε σήμερα. Ενώ στην θέση νούμερο 7 έρχεται new entry.
1: Νούμερο 8.

0: Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Στην θέση νούμερο 8 ακούσαμε του Stember City και το τραγούδι Self-Aware έκανε new entry την προηγούμενη εβδομάδα στην θέση νούμερο 9. Σήμερα μία θέση πιο ψηλά. Και στην θέση νούμερο 7 ένα τραγούδι που ακούμε σήμερα, Κατσάι και Animal. Το καλωσορίζουμε στα 10 καλύτερα και θέλω πολύ να δω πού θα βρίσκεται την επόμενη εβδομάδα. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί που θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά, εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στυλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Φεύγουμε για μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις 3 επόμενες επιτυχίες.
1: Kiss. Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop, homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
2: Δεν είναι θέμα θέλησης.
3: Δεν είναι επιλογή μου.
2: Έχω παχυσαρκία.
4: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmacerv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmacerv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας.
5: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη. Παρέα ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Και στην θέση νούμερο 6 έρχεται ο Teddy Swims.
6: Νούμερο 6.

0: Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας των Kiss είναι 61. Shakira, Burna Boy και Die Die. Μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα στην θέση νούμερο 5. Σταθερά για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην 6η θέση, ο Teddy Swims με το υπέροχο Mr. Know It All. Φύγαμε για το νούμερο 4.
1: Νούμερο 4.

τους ρυθμούς, ο Νότρο 54 Ultra και Talk to You, ένα τραγούδι το οποίο βρίσκεται εδώ και αρκετές εβδομάδες στα 10 καλύτερα τραγούδια του Kiss 961, λίγο πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα, μόλις μια θέση, σήμερα στην θέση νούμερο 4. Φεύγουμε για μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με Rewind και τα 3 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.

0: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
1: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
0: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
1: Σι. Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιά. Πολιετή εμπειρία. Μηχανήματα τελευταία τεχνολογία. Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
4: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
1: Μα είναι βραδιά bowling.
4: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
1: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
6: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
0: Πω! Τι σπιτόρων είναι αυτή, Παναγιώτη?
6: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
2: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
6: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
2: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά. Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρος Ικαρού 41, τηλέφωνο 2810-227358. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.
7: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
8: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέα ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Πλησιάζουμε στην κορυφή. Πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγαμε για ένα γρήγορο rewind. Πάμε να θυμηθούμε τα τραγούδια που μεταδόθηκαν έως τώρα στο σημερινό Top 10.
9: Νούμερο 10.

7. Νούμερο 6.

0: Στην κορυφή, στην θέση νούμερο 3 για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Huge Limel Angel, Ultra Nate και Moving to the Sun. DJ Goja και Jason Derulo μαζί με Melody και Michiko. Να μια μεγάλη αλλαγή στο σημερινό Top 10. Το τραγούδι που μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα βρισκόταν στην κορυφή έπεσε στη δεύτερη θέση και πάμε να ακούσουμε ποιο πήρε τη θέση του.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: πέντε εβδομάδες, πέντε συνεχόμενες εβδομάδες. Λίγο αργότερα DJ Goja και Μιτσίκο πήρε τη θέση του, μα για δύο εβδομάδες όμως το τραγούδι επέστρεψε. Dati, Take Me There, αυτό είναι το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας. Ακούσατε τα 10 καλύτερα, εύχομαι να σας άρεσαν. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν Ταπτικά Αντωνακάκη. Για όλους εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι Μαρία Κοσμαδάκη, παρέμασταν και σήμερα το απόγευμα. Σας περιμένω την Παρασκευή εδώ στον αέρα του Kiss 961 με ένα ακόμα Global Top 10.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Το σαξόφωνο ακούσουμε λίγο. Ακούστε την εκτέλεση. Αυτό στέγει εδώ, πέρτα.
2: Παιδιά, τι λάθη τραγικά. Να σου πω λίγο κάτι. Αυτό που έπαθε ο σαξοφωνίστα, αυτό που πάθει και εγώ.
1: Ναι, όταν έχει κάτι βουλώσει και πας να το φυσήξει.
2: Ρέση, μερικές φορές από το άγχος το παθαίνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μία φορά.
1: Είχε άγχος ο κύριος και πήγε στην Eurovision να παίξει.
2: Εγώ έκανα αρμόνιο πάρα πολλά χρόνια. Δεν έμαθα ποτέ τίποτα, ούτε μία νότα. Θυμάμαι μία φορά σε μία.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι σε συμφωνική ορχήστρα.
2: Εντάξει, δεν θέλω να σου πω ότι μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Σε μία παράσταση στο τέλος της χρονιάς που είχαν έρθει γονείς να μας δούνε, εγώ βγήκα στη σκηνή και είχα ξεχάσει το κομμάτι μου που υποτίθεται ότι το ήξερα απ' έξω και έπαιζε ό,τι να είναι. Ο άνθρωπος έπαθε σεντόνι, ξέχασε τις νότες.
1: Αλές, έπαθε σεντόνι.
2: Έπαθε σεντόνι.
1: Εγώ νομίζω ότι κάτι είχε φράξει, του πετάξανε κάτι και μπήκε μέσα στην τρύπα του σαξόφωνο.
2: Ένα
1: στραγάλι κάτι.
2: Ένα χουρμά.
1: Και φυσούσε μπα και ξεφράξει.
2: Λάθος, παιδιά, ήταν λάθος. Έπαθε σεντόνι τη λάθος στιγμή.
1: Μα κατάκοσε,
2: παιδιά. Ο σολίστ που έπρεπε να κάνει εκεί πέρα το.
1: Έπρεπε να γίνει η απογείωση του κομματιού και την ώρα και πήγε όλο εκεί πέρα να ξεφράξει το σαξόφωνο. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, τραγικότατο. Θυμάμαι σε μια οντισιόν που ήταν σε κάποιο reality που ήταν κριτής ο Ηλίας Ψινάκης. Πρέπει να ήταν αυτά τα παλιά χρόνια. Που τραγουδούσε μια κοπέλα το θάνατο σαν να μπαίνει η άνοιξη και τα λοιπά. Και λέει, σας κόψαμε στο παραπίπα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Δεν είναι θέμα θέλησης.
5: Δεν είναι επιλογή μου.
4: Έχω παχυσαρκία.
6: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας.
7: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
8: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr. We'll be right back.

0: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
0: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
0: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, επιτέλους σπίτι.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS, επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS, καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
0: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. Kiss.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961. Hey, this is Tiesto. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Electronet και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε σκούπες που θα σαρώσουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σκούπα Miele 890 W μόνο 179 ευρώ. Σκούπα Robot Xiaomi για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 149 ευρώ. Επαναφορτιζόμενη σκούπα Stick Hoover 22 V μόνο 89 ευρώ. Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες σε ηλεκτρικές σκούπες. Σκούπες Stick και σκούπες Robot στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr. Miele. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Miele παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά. Ή

0: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
1: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
2: Μα είναι βραδιά bowling.
1: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
2: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
0: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
2: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
3: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε! Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
7: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
6: Και?
7: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
6: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
7: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
6: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
8: Και τώρα.
9: Και τώρα.
8: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
8: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
9: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
8: Kiss. 961. Kiss. 961. Kiss.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ώρα να αλλάξεις τον τρόπο που σκουπίζεις. Στην Πιτσουλάκη Στρομπογιαννάκης η Miele ξαναγράφει τους κανόνες στο καθάρισμα. Αν θέλεις απόλυτη υγιεινή, η Miele Guard καθαρίζει το σπίτι και αφήνει τον αέρα πιο καθαρό από όσο τον βρήκε. Αν θέλεις να πεις αντίο στις τρίχες, η Miele Cat & Dog καθαρίζει σε βάθος και εξαφανίζει κάθε ίχνος από τα αγαπημένα σου κατοικίδια. Αν θέλεις σκούπισμα και σφουγγάρισμα, η νέα ασύρματη Triflex Aqua προσφέρει βαθύ και σχολαστικό καθαρισμό με ένα πέρασμα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σου, στα καταστήματά μας υπάρχει μια Miele φτιαγμένη για σένα. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Πω! Τι σπιτορώνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
2: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
3: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
4: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
5: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
6: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.

0: δεύτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμιλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμιλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμιλος, 2810-26-25-22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
5: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
5: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
5: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
6: Kiss. 10 στη σειρά. Go ahead.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss. 961. Kiss.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 7. Νούμερο 6.

0: Τώρα το νούμερο 1 στον Kiss 961.
1: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Το σαξόφωνο ακούσουμε λίγο. Ακούστε την εκτέλεση. Αυτό στέγει εδώ πέρα.
2: Παιδιά, τι λάθη τραγικά.

0: αυτό ο σαξοφωνίστας.
1: Τι ήταν αυτό, ρε παιδιά? Ναι, όταν έχει κάτι βουλώσει και πας να το φυσήξεις.
0: Ρε εσύ, μερικές φορές από το άγχος το παθαίνεις αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μία φορά.
1: Είχε άγχος ο κύριος και πήγε στην Eurovision να παίξει.
0: Εγώ έκανα αρμόνιο πάρα πολλά χρόνια. Δεν έμαθα ποτέ τίποτα, ούτε μία νότα. Θυμάμαι μία φορά σε μία.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι σε συμφωνική ορχήστρα.
0: Εντάξει, δεν θέλω να σου πω ότι μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Σε μία παράσταση στο τέλος της χρονιάς που είχαν έρθει γονείς να μας δούνε, εγώ βγήκα στη σκηνή και είχα ξεχάσει το κομμάτι μου που υποτίθεται ότι το ήξερα απ' έξω και έπαιζε ό,τι να είναι. Ο άνθρωπος έπαθε σεντόνι, ξέχασε τις νότες.
1: Αλές, έπαθε σεντόνι.
0: Έπαθε σεντόνι.
1: Εγώ νομίζω ότι κάτι είχε φράξει, του πετάξανε κάτι και μπήκε μέσα στην τρύπα του σαξόφωνο.
0: Ένα
1: στραγάλι κάτι.
0: Ένα χουρμά.
1: Και φυσούσε μπα και είχε φράξει.
0: Λάθος, παιδιά, ήταν λάθος. Έπαθε σεντόνι τη λάθος στιγμή.
1: Μα χαντάκωσε.
0: Ο σολίστ που έπρεπε να κάνει εκεί πέρα το.
1: Έπρεπε να γίνει η απογείωση του κομματιού εκείνη την ώρα και πήγε όλο εκεί πέρα να ξεφράξει το σαξόφωνο. Όχι, ρε παιδιά. Εντάξει, τραγικότατο. Το είπε.
0: Γιατί ήταν αχρίαστο.
1: Θυμάμαι σε μια οντισιόν που ήταν σε κάποιο reality που ήταν κριτής ο Ηλίας Ψινάκης. Πρέπει να ήταν αυτά τα παλιά χρόνια. Που τραγουδούσε και μια κοπέλα το θάνατο σαν να μπαίνει η άνοιξη και τα λοιπά και λέει σας κόψαμε στο παραπίπα.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
2: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε σκούπες που θα σαρώσουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σκούπα Miele 890 W μόνο 179 ευρώ. Σκούπα ρομπότ Xiaomi για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 149 ευρώ. Επαναφορτιζόμενη σκούπα Stick Hoover 22 V μόνο 89 ευρώ. Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες σε ηλεκτρικές σκούπες. Σκούπες stick και σκούπες ρομπότ στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρος Ικαρού 41. Τηλέφωνο 2810-227358. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.
7: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιο και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Υδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας. Kiss.

0: πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
0: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
0: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
0: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Και τώρα.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
4: Are you guys ready?
1: Hey. Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
0: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
1: Kiss 961. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.

0: ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Κις 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Okay. Okay.
0: Αυτός είναι ο Κις 961. Και παίζει παντού.
5: Και παίζει

0: 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

λεπτά. Νούμερο 6.

0: Radio.
1: Και
0: τώρα το νούμερο 1 στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

Kiss. Come on! Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

νούμερο 7. Νούμερο 6.

0: Τώρα το νούμερο 1 στον Kiss 961.
1: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.